μωρί. Ο κελί πούχαρη. Νιμπον η ρόμπι ουλέ. Μάμα μωρί και μπα φωτά ή μαγωνιά να. Ο κελί πούχαρη. Αλέ δε κόντου. Μπόκαρη σε κουσάλα μου. Ka morike ka kolosi mina olla ne kusala sangare kwa morike miseni doni roba wule.